0: Costume va vie.
1: Αλλά τι να είναι μου χάσει το σαν έναν Ιωάννη, τι αν δεν είχε δόξα, είχε τσούγγι, σε ζώντα ένα πρόγραμμα, να είχε το όχι σε πού στη μάνα μπουλ, να πει σε ένα λόγο να σε χαφτά, τι σε ζάνε σε αυτή την έμεια, να τσούγγι. Θέλα μπουλ να είχε ο τσάνο, να είχε σε σακέλα να κρούα, τι θέλα μπουλ να είχε ο τσάνο, μα να είχε τι σε ένα μέρε κύζ, τι μλαλώσει ο αμνιορτή.
2: Salama taolo tsy salama sotra tot.
3: Vavaka ihany no afaka monjy antsika. Panotitsika. Mila fibebana ny tanitsika. Aokitsika hibebaka. Hira fiderana foana ny anay fa na ny tele anay raha tsy mandeha andrenirana izao tontolo izao reny fa hira te amin'ira. Totsotsotra fa tsika nge zao efa nama misaony. Misaona ny firenentsika satria tafalatsaka lalina tsika.
4: Programokatra moa zany dia nandeha ny vary. Mba andro fety androany fa fivarotana mba andro natao zany mba hoana mba hoan'ny tokantrano. Anema masina vata dia ny mba tsy manjaka mody mandeha tongotra foana isan'andro. Tsena moa zany araky le didy dia tsy maintsy amin'ny roa ambin'ny folo mody dia zay mba azokely amin'iny mba inza raha natao mety ao anatin'ilay tokantrano. Amin'izao aloha zany dia mba mividy kely zay azo tombaritra kely mba azo androany. Raha ny fialamboly ndray moa zany zao dia ny mivavaka zao ny azo atao amin'izao, ny mianatra ny tenin'Andriamanitra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: γλάστ τουμ κβάβι.
1: Αλλά τι να είναι πάστα σαν έντρωάνια, τι αντίτσι ευλόξαι, τι ευτρούγγι, σε ζώντε ένα πρόγραμμα, να είχα τόπο σε πούστη μαναμπούλ, μα τι σε ένα λόγα να σε χαφτά, τι σε ζάνε σε αυτή την έβαια νοτσούγγι. Τι άλλα μπούλ να είσαι, ο τσάνο αμνέμι σε σακέλα να κρούα, τι άλλα μπούλ να είσαι, ο τσάνο άμα να ου... Τι έρθει σαν η μέρη κύς, τι μλαλώσει ο αμνιορτή, τι έρθει σε έδεμα να μπορώ, παπάνγκ, σε έζωνε αυτό μιαό.
2: Αμψό φιφού να τσάνο, τι σε έω να τον τούκα τσάν να είπατε μαντζάνο, κάσον τάι μαντζίν, αω να τον τούκα τσάν τόλ μόνο φιτ, τσουμ τσάγα τσάγα να ζάν ζάι τσουμ φόξ, έτσι μόνο είναι. Αω ζάι μόνο ζε, μα φάν πάνω φουν να εία, τι μανίτα να μαλακάς ρίτσα ρίτσα, μα μόνο τσι να είκουρα μπράμιε τώρα. Kesan yang bawa kita itu naik, ingat yang bawa usisan atau lu bawa kari itu, usalama tahu lu usalama sesuatu.
3: Fafa kayaan lu bawa apa kamu jecik, panut cik, mila fi bepan antan cik, hok cik i bepak. Ira piva, ira fi derana fon dia naik fana telia naik ratsma dia rendi ratsu tul sorem fa ira tiam nira. Tu cucu tu fa cik ingat zoi fana mam Sony. Μσόνα φυρίνε, τσίκε σε τίτα φαλάτσα καλά, τσίκε.
4: Προκραμμό κατά μου σαν την αντίον φάρ. Σέμπα αρχίτη αντράφα. Τι βερούτα να μπα αντρονατό σαν τα φάνα τα βάνα του καφέ. Είναι με μας να βάτα και είναι έτσι μαζάκα μου. Μα λέει ότι το έχω να ήσαν άντρο. Έτσι είναι μου σαν η άραφλη. Macam macam berumur full mood di simbas kelamin bah ini sahaja top ni tahu nak tulis kita kan soalnya tentang fit fit kerja su tumbuh tu kelbar tuan ni kelam bulan musang tu ni mifa fakir jurni asal tom so ni mana kencian mana manis.
0: Shout out tumbuklah, shout out tumbuk wah.

0: γλάς τον κουβάβι.
1: Γιατί λύσακα να συφουκτάν, φύφτια να συφουκτάν τία, αούκατσε τον αρλόν παντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φάτι να σουλτίνα νίνι φούτνιουα, άρια τίνα τούπνα ρεκτή νίνι φούτνιου, μίλα σουλτίνα τίνα μα σουλτίνα νιούλε νίνι φούτνιουνε, αρ μίλα ατότσι και αβέ πτάρκ, τίνα μα τάρκ αλικίν βαγόκα νιούλα νίνι φούτνιουνε. Αούκατσε ανάουν φανάουν τίου αλούι αναρίου, εφα ούλα να ντσάγκα τίου αλούιουα, τη γίνει μπολα ο αφιέρνα λέω γιάννε, αζάνε τσι σμίτ σαν λεφάνα βόζανα, τσι σε λεφάν βάνα, ραζάν ζαβαρσάν, νομπολα τον αλλιώ. Μα μπαλαέλω σε τρία, τσι μισεμ τσίλτσον, νιούλα νένε φουτανέν, φαζάρ, ατό, αγούτεν ρίνα ενδέλε σε φουκτάν νεφανε, ήσαν νι τουλούμα τσίκ, ήσαν νι τουλούμα νιούλα, αρίσαν νι τσουλούν νιούλα, ονεφάν τε φάσανα ζάν, φιφτανα να σε φουκτάν ζάν, αζαδίν τσίκα βαζάν σε φουκτάν ζάν, τε μάνανα ρέκτα κουάβανα, σλίπι, έτον πτάν σε φιλενίνα. Κάω κάτσε ο Ατόντσε και μκάτσε κάτσε πολιτικέ αρτή, μιζαν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τρανιούλα ο Νάταν λε πιφτιάναν. Ιζαν σε φουκτάν ζάνου, κύρα κύρα τα τέρακα, ανιού λε πιφτιάναν, ουμ σάλα τα τέρακα, αν δεν ήταν τσε και βέκαρτα τη λεκτέρριν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτύρνε ο Νατσεβάρια τα φίτρα, κάω κάτσε ο Ατόντσε και μκάτσε κάτσε πολιτικέ, ιζαν σε φουκτάν ζάν, αζαδίνουν κιού, φαμάναν ρέκτα λίπη σκουάβαν, ιζαν σε φουκτάν ζάνιου, φαπαν σου είναι φουτνιού.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον κουβάβ.